0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
1: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3
3: Media Tel, κόστος SMS 9.

0: Ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
2: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Έχει
1: κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης.

0: Στήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
2: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Μάγκα μου, καλείς.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3. Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
1: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Εάν έχετε διαφορά ύψους με το τέρι σας και ιδιαίτερα μεγάλη, κάπως θα βρούμε εμείς τον τρόπο να την εκμηδενίσουμε στο κρεβάτι.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Βρήκαμε λοιπόν τις καλύτερες τάσεις που αφορούν αυτό το πρόβλημα ή και όχι τόσο πρόβλημα.
2: Μπασκεμπολίστε, συντονιστείτε.
3: Θα αρχίσω τώρα κάτι άγνωστες λέξεις προς εμάς, αλλά μπορεί να τις ξέρετε εσείς. Ο λωτός είναι όταν κάθεται ο άντρας στο κρεβάτι ή όπως βολεύεται και έρχεται η κοπέλα, το συμπληρώνεται τέλος πάντων, κατάλαβες. Η στάση κουτάλι, εντάξει, τα εύκολος εννοούμενα.
2: Α, είναι εύκολος εννοούμενα αυτά.
3: Τι σου θύμισα, τι θυμάσαι.
2: Για προχωρά, κουτάλι, λωτός.
3: Η στάση γάμα, εκεί θα χρειαστείς και κάποιον πάγκο κουζίνας ή έναν καναπέ.
2: Να διαλύσετε το σπίτι, εσύ.
3: Νομίζω ότι όλο και χειρότερο. Η στάση σανίδα, εάν έχεις διαφορά ύψους με το τέλειο σου, θα σε βοηθήσει. Είστε και οι δύο μπρούμητα. Πάντα μπερδεύω το μπρούμητα με το ανάσκελα. Τι είναι τώρα αυτό.
2: Καλά, εντάξει, Κατερίνα μου, μαθήματα πρώτη δημοτικού. Ναι, προχώρα.
3: Εκείνη από κάτω με ανασηκωμένου στου γλουτού και εσύ από πάνω τη. Θα πιάσετε τα λεφτά σα εδώ. Και το The Notebook εδώ είσαι. Είναι εμπνευσμένη από την περίφημη ταινία που έχουν κλάψει αρκετέ γυναίκε και άντρε, γιατί όχι. Είστε και οι δύο σε όρθια θέση. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αφού όρθια έχουμε διαφορά, κύριε Notebook. Πώς εννοείται αυτό το πράγμα που εννοείται.
2: Παιδιά, αν είναι να διαλύσετε το σπίτι, τους καναπέδες, τους πάγκους της κουζίνας, βρείτε κάποιον ή κάποια στο ύψος σας να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν έχει, δεν σηκώνει κουβέντα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Από το Μεξικό θα περάσουμε σε μια κηδεία και δεν θα πάμε στα δυσάριστα, αλλά υπάρχουν και ευχάριστες κηδείες.
5: Ευχάριστες κηδείες.
4: Βέβαια. Λοιπόν, μια χείρα διασκέδασε την κηδεία του άντρα της με twerking, ναι, στο σφαίρετρο πάνω. Δεν ξέρεις το πένθος, δεν ξέρεις πώς θα σε πιάσει. Μπορεί να σε πιάσει και να κλαίσει όλη μέρα, μπορεί να σε πιάσει και να το ρίξει στο χώρο. Έχουμε εδώ μια χορευταρού χείρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
5: Φαντάσου τι είχε

0: Τέτοια η ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
7: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach,
10: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach, σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Έχεις ρεπορτάζ καυσιμών?
5: Έχω ρεπορτάζ Αντλίας, καθότι ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει καύσιμα στην Αντλία. Δηλαδή μας χρεώνει περισσότερο και μας βάζει, μη σου πω ότι μας βάζει, εν
4: περιπτώσει. Εσύ, είναι τεράστιο το ποσοστό. 25% των πρατηρίων μας βάζουν αβαβά καύσιμα.
5: 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες αυτή η παράβαση, εν περιπτώσει.
4: Η μόνη λύση που βρίσκω σε αυτό είναι να έχεις ένα στάνταρ δικό σου βενζινά, δηλαδή έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι και να βάζεις μόνο εκεί βενζίνη.
5: Εάν έχεις έναν στάνταρ βενζινά, αυτό σημαίνει ότι θα ξέρεις ακριβώς το πρόσωπο που σε κλέβει, γιατί είναι στάνταρ επίσης θα σε κλέβει.
4: Όχι, μωρέ, δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει,
5: τώρα.
4: Να εμπιστεύεστε έναν δικό σας. Τώρα θα μου πεις, θα πάω διακοπές κάπου στην Ήπειρο.
5: Ναι.
4: Πού θα το βρω το βενζινά, μου κουβαλάω μπετόνια? Όχι, εκεί θα γίνεις.
5: Τι θα γίνεις, μπετονοκλέφτης?
4: Θα ψάξει εκεί έναν ντόπιο να κάνεις τη δουλειά σου.
5: Βλέπω να αρχίσουμε σιγά σιγά να κλέβουμε από τα διπλανά αμάξια, έτσι όπως έχει πάει, και στα 2 ευρώ και να μας κλέβουν. Εντάξει, πάει πολύ πλέον.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Κυριακή 12 Ιουλίου, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 103. Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
1: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose. Slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
2: Γιώργος Βρέτσος.
3: Red 96,3.
2: Το ότι έχεις ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ με ξεπερνά.
1: Βεβαίως και έχω, γιατί βγαίνει στη δημοπρασία το άγιο δισκοπότερο μάλλον του Μουντιάλ, η μπάλα από το χέρι του Θεού. Είχε γίνει στον πρώιμη τελικό, δηλαδή έσπρωξε με το χέρι, έσπρωξε την Αργεντινή στον τελικό, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Και ξεκινάει μόλις, δεν ξέρω, ψάξε πάνω σου τις τσέπες, 2,5 εκατομμύρια ευρώ ξεκινάει η κατάσταση.
2: Θα δώσει κάποιος 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει την μπάλα? Υποτίθεται που ο Μαραντόνα έσπρωξε με το χέρι στα δίχτυα.
1: Ναι, θα δώσει γιατί μπορεί να την κάνει σετάκι με την φανέλα του Ντιέγο Μαραντόνα που είχε πουληθεί από τον ίδιο αγώνα το 2022. Ξεκινάει δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Mm-hmm. Θα φτάσουμε και στο Σπασουάρ και στις κάλτσες και σε όλη την κατάσταση.
2: Δεν φοράνε ρε Σπασουάρ οι ποδοσφαιριστές.
1: Δεν φοράνε καλά. Νομίζω, βγαίνουν με το τέτοιο έξω. και άμα γίνει τίποτα και βατηθεί η μπάλα, δεν ξέρω.
2: Πόσο είχε πουληθεί φανέλα?
1: Λοιπόν, 9,2 είχε πουληθεί.
2: 9,2 εκατομμύρια.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε με 2,5 φαντάζομαι θα πάει κανένα δεκάρικο. Όλο το συνολάκι κανένα πεντάρικο θα πάει.
2: Παιδιά, ανοίξτε τα σεντούκια. Βγάζουμε τα σύμβολα του ποδοσφαίρου στον αέρα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Είναι μια καλή περίοδος, όσο και αν δεν φαίνεται. Είναι από τις κρυφές καταστάσεις που μπορείς να βρεις μια καλή δουλειά, γιατί τώρα ετοιμάζονται το πρώτο κύμα αδειών. Οπότε γίνονται αρκετές συνεντεύξεις, σιγά σιγά να καλύψεις μια θέση και μετά, γιατί όχι, αμέσως καλό σε κρατάνε κιόλας.
3: Και ουσιαστικά η σεζόν αρχίζει το Σεπτέμβριο, την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ σωστά. Τι αλλάζει όμως όσον αφορά τη διαδικασία των συνεντεύξεων?
3: Α, για λέγε.
1: Αρκετά πράγματα είναι η σύντομη απάντηση. Τέλος εισαγγελίες χωρίς μισθό. Επίσης δεν χρειάζεται να στείλεις και φωτογραφίες στο βιογραφικό σου. Καταργείται αυτοφωτογραφία και ηλικία καταργείται.
3: Α, μάλιστα.
1: Μπορείς όμως να ξέρεις το μισθό σου εκ προημίου, καθότι δεν είναι κάτι κρυφό. Και μάλιστα τίνει να μειωθεί και η μισθολογική ανισότητα μεταξύ άντρων και γυναικών. Άντρα, να το δούμε κι αυτό.
3: Βεβαίως.
1: Κανείς δεν μπορεί να σε ρωτήσει, δεύτερο που αλλάζει, τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου δουλειά. Απαγορεύεται.
3: Α, δεν επιτρέπεται. Έρχεσαι εσύ, είμαι εγώ το αφεντικό σου, λέω τι έπαιρνε πριν για να κόψω κίνηση. Απαγορεύεται αυτό, τελειώσαμε.
1: Ναι, θα γνωρίσεις καλύτερα τι διεκδικείς. Είναι η τρίτη αλλαγή που έρχεται στις συνεντεύξεις και γενικότερα στη δουλειά. Οι πληροφορίες για αμοιβές είναι ήδη διαφανείς από το στάδιο της πρόσληψης. Ενώ αποκτάς περισσότερα δικαιώματα, ο στόχος είναι κυρίως να αμοιβέσαι βέβαια αναλόγως και προσόντων, έτσι.
3: Φυσικά και αναλόγως και εμπειρίας, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ίσομα, οι παραβάσεις θα έχουν συνέπειες. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους νέους κανόνες θα αντιμετωπίζουν ελέγχους και κυρώσεις. Έχουν συνέπειες γενικά τα περιθώρια.
3: Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όσους αναζητάτε εργασία, σε όσους θέλετε να αλλάξετε δουλειά. Είναι μια καλή περίοδος, λέει η Κατερίνα. Σας είπε και τις

0: Και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
5: We're piano tuners.
4: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
6: Open the safe.
4: Tuner.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: It's red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα.
1: Γιώργος Βρατσός.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε ρεπορτάζ γαμού.
5: Λοιπόν, στις βόρτες μας στα ίντερνετια είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λέτε εσείς. Ο γάμος μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία μας περισσότερο από όσο νομίζουμε. Και μάλιστα ο ερευνητής επιβεβαιώνει ότι όσο πιο στενές είναι οι επαφές σου με ένα άτομο, δηλαδή με το σύζυγο-σύζυγο κτλ., βελτιώνεται η αντοχή σου στο στρες, ενισχύεται το ανοσοποιητικό και μάλιστα έχεις μεγαλύτερη μακροζώια. Γιατί όχι, συμφωνείς?
4: Όχι! Χάλια με! Χάλια, σέρνομαι, έχω κολλήσει όλες τις ιώσεις.
5: Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Πιστεύω ότι σε κάποιους τυχαίνει να πετυχαίνει ο γάμος.
4: Λέει ο επιστήμονας λοιπόν ότι ο γάμος κάνει καλό στην υγεία. Καλύτερα να είσαι παντρεμένος, θα τα πας πολύ καλύτερα ως προς την υγεία σου.
5: Οι παντρεμένοι ζουν περισσότερο. Αυτή είναι μία άποψη. Τώρα εντάξει, εγώ έχω ακούσει το αντίθετο. Αλλά θα μας πεις και εσύ πώς το βιώνεις.
4: Αυτές είναι επιλογές, παιδιά. Κάντε τα κουμάντα σας και θα δείξει τώρα. Η ιστορία θα δείξει.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
1: Red World Tour.
3: Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
6: Μου κάνετε πλόκο τώρα.
7: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
6: Εγώ πάτη σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
1: This is the home of Red World Tour.
3: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach.
10: Σου είπα όχι τώρα.
9: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Fairy Tale Gone Bad, η Sunrise Avenue, Κυριακή πρωί στον Red 96,3. Καλή σου μέρα με πολλά κέφια, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θα περάσουμε την Κυριακή μας μαζί. Με νέα, με πολλή μουσική φυσικά, με πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα, με χρήσιμες αλλά και άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, Κυριακή παρέα στον Red 96,3. Bad Wolves και Zombie αμέσως τώρα, διασκευή από τους Cranberries. Αμέσως μετά, το εμβληματικό Born to be Wild από Steppenwolf, αλλά και Cardigans, My Favorite Game. Αν κλαις το αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα!

0: καθόλου καλά συναισθηματικά και ψυχολογικά, μέχρι που συνάντησε έναν άνθρωπο που την έκανε να αισθανθεί ότι ξαναγεννιέται. Ένας καλός λόγος για να γράψει ένα τραγούδι, λοιπόν, και αυτή τη στιγμή είναι και νούμερο ένα στην Αμερική, στο Rock Chart, στο Billboard, με το καινούριο του τραγούδι Who Will You Follow. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, η Radiohead στη συνέχεια, Street Spirit και η Kiss. I was made for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Την οικογένεια, υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
9: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι full.
9: Τότε δεν στο cool.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ. Σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
19: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Red 96,3 Κυριακή πρωί, 5 Ιουλίου, με Depeche Mode και Personal Jesus και να μιλήσουμε λίγο για το χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας. Έχει μέσα 10.500 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή που μας έρχεται, 10 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη Μαριέλη. Διεκδικείς αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που θα κάνει τον Ιούλιο σου πολύ καλύτερο με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές ανώτων 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο είναι 10.500 ευρώ. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια, Scorpions, Wind of Change. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το λυπηρά, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας, ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τάφινα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Κυριακή πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 11, στον Red 96,3, Πνελόπη Αναστασοπούλου με REM και Everybody Hurts, μεγάλο γεγονός. Και σαν σήμερα, 5 Ιουλίου πέρυσι, η μεγαλύτερη metal συναυλία που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Back to the beginning, στο στάδιο της Aston Villa στο Birmingham, μια συναυλία αφιερωμένη στον Ozzy Osbourne και τους Black Sabbath. Λίγο καιρό μετά, ο Ozzy έφυγε από αυτή τη ζωή. Εκείνος, από ό,τι φαίνεται, το γνώριζε πολύ καλά ότι δεν του έμενε πολύς χρόνος ακόμα και ήθελε να ευχαριστήσει το κοινό του για την υπέροχη ζωή που έζησε. Πάνω σε αυτή τη σκηνή, λοιπόν, υπήρχε ένας θρόνος. Εκεί καθόταν ο Ozzy, μιας και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Αυτός ο θρόνος βρίσκεται τώρα στο Μουσείο του Birmingham και αν το επισκεφθείς, θα δεις μια φανταστική έκθεση που έχει στηθεί εκεί προς τιμή του Ozzy και τον θρόνο αυτό. Και μπορείς έτσι να πάρεις λίγο από το vibe εκείνης της ημέρας. The Final Countdown, Europe αμέσως τώρα. Η Aerosmith αμέσως μετά. Dream On και Bohemian Like You, Dandy Warhols. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: hate myself for loving you. John Jett and the Black Hearts, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3, Κυριακή πρωί, 5 Ιουλίου. Και νομίζω ότι το highlight της εβδομάδας, ίσως και της χρονιάς, θα είναι σίγουρα η πρώτα σιγά μου που έγινε πάνω στο Empire State Building. Από ό,τι φαίνεται, ελληνικής καταγωγής η κοπέλα, γιατί το όνομά της είναι Άντζελα Κυριάκου. Εκεί λοιπόν, πάνω στο Empire State Building, εκτός από την πρώτα σιγά μου, υπήρξε και μία σημαία την οποία έβαλαν αυτοί οι δύο πολύ τολμηροί άνθρωποι. Και έγραφε πάνω ότι όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ότι δεν πρέπει να αγαπούν την εξουσία, αλλά η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην αγάπη, σε ελεύθερη μετάφραση από μένα αυτό, αποδίδεται στον Τζίμι Χέντριξ. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που αυτό δεν έχει αναφερθεί ποτέ και σε κανένα μέσο. Παρ' όλα αυτά, ο μεγάλος, ο τεράστιος Τζίμι Χέντριξ είπε αυτή την ατάκα και πόσο πολύ δίκιο έχει. Μακάρι να μπορούσαμε να τον ακούσουμε κιόλας και να το κάνουμε πράξη. Guns N' Roses για τη συνέχεια, Don't Cry, Black Betty, Ram Jam και My Immortal Evanescence. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρει, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα θα αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο, καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του, πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός.

0: James στον Red 96,3 Getting Away With It, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και πάμε να ακούσουμε μαζί το ηχητικό απόσπασμα από την κλήση που έκανε η Μέρη για το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή και επιστρέφουμε να σου πω τι θα γίνει την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: One.
3: Παρακαλώ, θα σου
4: πω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Το όνομά σας?
3: Το δικό σας?
4: Το δικό μου Μέρη.
3: Ναι, εσείς με καλέσατε.
4: Ναι. Εγώ είμαι Μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Εσείς ποια είστε?
3: Είμαι η Στέλλα.
4: Πόσες φορές γίνεται αυτό? Γεια σου Στέλλα, τι κάνεις?
3: Καλά εσείς?
4: Καλά, πού είσαι?
3: Αλήθεια τώρα λέτε?
4: Αλήθεια, μην μου πεις ότι δεν αναγνώρισες τη φωνή.
3: Όχι, δεν ξέρω.
4: Είμαι η Μέρη.
3: Ωραία.
4: Είσαι σπίτι, στη δουλειά, έχεις παρέα?
3: Στη δουλειά είμαι, στη δουλειά.
4: Στη δουλειά και έχεις κόσμο γύρω γύρω?
3: Έχω.
4: Ωραία, ετοίμασέ τους για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
3: Αποκλείεται τώρα, δεν μπορώ να το πιστέψω.
4: Να, τώρα θα το πιστέψεις. Λοιπόν, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 10.000.
4: 10.000 ευρώ, Στέλλα, δικά σου.
3: Ωραία, αλήθεια μου λέτε?
4: Δεν το πιστεύεις, ε?
3: Όχι.
4: Νομίζω ότι σου κάνω πλάκα. Δεν θα κάνω ποτέ τέτοιο αστείο σε έναν άνθρωπο για να του πω όχι τελικά. Δεν είναι δικά σου. Κέρδισες 10.000 ευρώ, αλήθεια.
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: Εντάξει, μεγάλη στιγμή στο χρηματοκιβώτιο.
3: Αλήθεια το λέω.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, Στέλλα.
3: Ωραία.
4: Και μην ανησυχείς, αν δεν το πιστεύεις τώρα, θα το δεις στο λογαριασμό σου την άλλη εβδομάδα και θα το πιστεύσεις για τα καλά.
3: Ωραία.
4: Πες μου πότε έστειλες το μήνυμά σου.
3: Έχω στείλει νομίζω την Κυριακή και ένα χθες.
4: Δύο μηνύματα έχεις στείλει σε αυτό το γύρο δηλαδή.
3: Ναι, έχω στείλει δύο.
4: Και όταν τα έστειλες, τι σκεφτόσουν?
3: Τι σκεφτόμουν? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλω να καλύψω πολλές προσωπικές ανάγκες.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να δουλέψω τώρα.
4: Ναι.
3: Αυτό.
4: Τέλεια, και έχεις παίξει και σε προηγούμενους γύρους ή ήταν πρώτη φορά?
3: Έχω ξαναπαίξει.
4: Έχεις ξαναπαίξει?
3: Ναι, ναι, αλλά όχι συστηματικά. Όποτε το άκουγα και λέω, λες αφήλω, έστελνα.
4: Μπράβο.
3: Συγγνώμη που μίλησα έτσι.
4: Πώς? Απότομα.
3: Αφού εσείς με καλέσατε, ποιος είναι?
4: Εντάξει, δεν μου τσαμπουκαλεύτηκες πολύ. Μια χαρά ήταν.
3: Εν τω μεταξύ δεν είμαι καθόλου έτσι γενικά.
4: Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά.
3: Τέλεια. Τέλεια.
4: Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς καλό μήνα.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Αυτή την εβδομάδα, συγκεκριμένα την Παρασκευή 10 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαριέλη κληρώνει 10.500 ευρώ, το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο και εσύ το διεκδικείς όπως πάντα, στέλνοντας το μήνυμά σου WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση, media tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Καλή σου επιτυχία. One way or another, όλα θα πάνε καλά. Έρχονται οι Blondie και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosemont 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
11: We're piano tuners.
10: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
12: Open the safe.
10: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
19: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ειδικά μετά τις 12 μεσημέρι Κυριακής 5 Ιουλίου στον Red 96,3 ήταν η Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Και την Πέμπτη που μας έρχεται ο Robert Plant στο θέατρο του Λυκαβητού και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς νομίζω αυτή τη συναυλία. Άλλωστε πιστεύω ότι θα είναι και η τελευταία φορά, δεν νομίζω ότι θα ξανάρθει ο Robert Plant εδώ. Έχει έρθει πριν από 20 χρόνια στην Αθήνα, έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, τώρα όμως επιστρέφει μαζί με τους Saving Grace, μια τελείως διαφορετική συνθήκη από τους Led Zeppelin, έτσι όπως τον ξέρουμε και τον έχουμε συνηθίσει. Αλλά πρέπει να εμπιστευόμαστε τους καλλιτέχνες. Ο Robert Plant ούτως ή άλλως είναι μια κατηγορία από μόνος του. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε νόημα και υπόσταση στη λέξη frontman. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί στο θέατρο του Λυκαβητού 9 του μήνα για να απολαύσουμε ένα ζωντανό θρύλο. Sober, η Pink στη συνέχεια. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, MSG Nightmare και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έχει μεσημέρι στον Red 96,3. Fallout Boy μαζί με τον υπέροχο John Mayer διασκευάζουν το Beat It του Michael Jackson. Η ταινία για τη ζωή του κατακτά ένα εντυπωσιακό ορόσημο με σχεδόν 1 δισεκατομμύριο εισπράξεις, ξεπερνάει το Oppenheimer του Christopher Nolan και κατακτά τον τίτλο της πιο εμπορικής βιογραφικής ταινίας όλων των εποχών. Ταυτόχρονα, οι κριτικοί απαξιώνουν εντελώς την ταινία, δεν καταφέρνουν το στόχο τους. Ο Michael Jackson, ό,τι και να γίνει, παραμένει στην κορυφή και έρχεται και το δεύτερο μέρος στο νου σου. Πενελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Έρχεται ο Lenny Kravitz με το Fly Away, η Led Zeppelin με το Stairway to Heaven και οι Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλύτερα.

0: καθημερινή.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
11: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Boulevard of Broken Dreams και έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από τη μεγάλη συναυλία που έδωσαν πέρυσι, Green Day, στην Αθήνα. 6 Ιουλίου έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Αθήνα. Ο κόσμος πέρασε φανταστικά, ελπίζουμε να ξανάρθουν πολύ σύντομα. Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τη μία. Το χρηματοκιβώτιο αυτήν την εβδομάδα έχει μέσα 10.500 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που μας έρχεται 10 Ιουλίου. Για να διεκδικήσει το ποσό, στείλε το μήνυμά σου Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, media τελικόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Έρχεται ο Brian Adams με το Heaven, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3. Red World Tour.
1: Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
3: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πόβο, καταπληκτικά. This is the home of
1: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι. Full.
8: Τότε δεν στο cool.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Τη Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου. Διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Λίγο το Narcotic, Red 96,3 λίγα λεπτά μετά τη μία. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα. Ένας χρόνος ακριβώς από το Back to the Beginning, τη συναυλία αφιέρωμα στον Νόζι και του Σάμπαθ. Από τη συναυλία αυτή μας αποχαιρέτησε ο Όζι με το μοναδικό του τρόπο και εκείνο το βράδυ ένας νέος καλλιτέχνης που εμείς δεν τον γνωρίζαμε μέχρι τότε πολύ καλά, ερμήνευσε το Changes, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Όζι Όσμπορν, με ένα τρόπο που δεν περιγράφεται με λόγια. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, παλεύει με τους δικούς του δαίμονες ο Young Blood, ένα πολύ, πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουμε δει να περνούν από αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια. Θέση πολύ μεγάλη απότομη έκθεση, εξαντλητικές περιοδίες και αυτό το lifestyle που δεν βοηθάει πάρα πολύ. Τον έχουν φέρει σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμος, fans του, να ζητούν απεγνωσμένα για εκείνον βοήθεια, λέγοντας προστατέψτε τον Young Blood με κάθε κόστος. The one I love, the REM. We will rock you, η Queen. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τότο Αφρικά, Κυριακή μεσημέρι στον Ρέντ 96,3, 5 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Πριν από τους Τότο ακούσαμε Metallica και The Unforgiven και θέλω να αρπάξω αυτή την ευκαιρία να πω 2-3 πράγματα για τη μεγαλοψυχία που έχει αυτή η μπάντα, γιατί ναι, έχουν φτάσει στο απόγειο της καριέρας τους, ναι, απολαμβάνουν μια υπέροχη ζωή και πάρα πολλά χρήματα, αλλά έχουν έτσι την μεγαλοψυχία να μοιράζονται αυτά τα χρήματα με τους ανθρώπους που τους έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, στη Βενεζουέλα που συνέβη αυτός ο πολύ άσχημος σεισμός, πάρα πολλοί άνθρωποι πλήγησαν από αυτό. Η Metallica έδωσαν εκεί ένα τεράστιο ποσό για να βοηθήσουν μέσα από την μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχουν ιδρύσει εδώ και πολλά χρόνια, το All Within My Hands. Και στο Cardiff, όπου έσπασαν και το ρεκόρ προσέλευσης κόσμου, άφησαν και εκεί χρήματα σε μια οργάνωση που φροντίζει ανθρώπους που δεν έχουν τα βασικά. Οργάνωση που μαζεύει χρήματα για φαγητό. Οι Metallica το κάνουν αυτό και πολλά μπράβο τους. Και να πούμε έτσι για την ιστορία και για να τους θυμίσουμε ότι σε όποιο μέρος έχουν πάει στην Ευρώπη φέτος, έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ προσέλευσης και πολλά μπράβο τους αξίζει. Knocking on Heaven's Door έρχονται οι Guns N' Roses, οι Doors αμέσως μετά, People Are Strange και η Nirvana Smells Like Teen Spirit. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα θα αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε.

0: για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ, Ντάστιν Χόφμαν.
3: We're piano tuners.
2: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
4: Open the safe.
2: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός σαν εσένα.

0: Kings of Leon, You Somebody, 10 λεπτά πριν από τις 2 στον Red 96,3. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανε Μέρη την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο και όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι θα γίνει την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: One.
3: Παρακαλώ, θα σου
4: πει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Το όνομά σας?
3: Το δικό σας?
4: Το δικό μου Μέρη.
3: Ναι, εσείς με καλέσατε.
4: Ναι, εγώ είμαι Μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Εσείς ποια είστε?
3: Είμαι η Στέλλα.
4: Πόσες φορές γίνεται αυτό? Γεια σου Στέλλα, τι κάνεις?
3: Καλά εσείς?
4: Καλά, πού είσαι?
3: Αλήθεια τώρα λέτε?
4: Αλήθεια, μην μου πεις ότι δεν αναγνώρισες τη φωνή.
3: Όχι, δεν ξέρω.
4: Είμαι η Μέρη.
3: Ωραία.
4: Είσαι σπίτι, στη δουλειά, έχεις παρέα?
3: Στη δουλειά είμαι, στη δουλειά.
4: Στη δουλειά και έχεις κόσμο γύρω γύρω?
3: Έχω.
4: Ωραία, ετοίμασέ τους για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
3: Αποκλείεται τώρα, δεν μπορώ να το πιστέψω.
4: Να, τώρα θα το πιστέψεις. Λοιπόν, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 10.000.
4: 10.000 ευρώ, Στέλλα, δικά σου.
3: Ωραία, αλήθεια μου λέτε?
4: Δεν το πιστεύεις, ε?
3: Όχι.
4: Νομίζω ότι σου κάνω πλάκα. Δεν θα κάνω ποτέ τέτοιο αστείο σε έναν άνθρωπο για να του πω όχι τελικά. Δεν είναι δικά σου. Κέρδισες 10.000 ευρώ, αλήθεια?
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: Εντάξει, μεγάλη στιγμή στο χρηματοκιβώτιο.
3: Αλήθεια το λέω.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, Στέλλα.
3: Ωραία.
4: Και μην ανησυχείς, αν δεν το πιστεύεις τώρα, θα το δεις στο λογαριασμό σου την άλλη εβδομάδα και θα το πιστεύεις για τα καλά.
3: Ωραία.
4: Πες μου πότε έστειλες το μήνυμά σου.
3: Έχω στείλει νομίζω την Κυριακή και ένα χθες.
4: Δύο μηνύματα έχεις στείλει σε αυτό το γύρο δηλαδή.
3: Ναι, έχω στείλει δύο.
4: Και όταν τα έστειλες, τι σκεφτόσουν?
3: Τι σκεφτόμουν? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλω να καλύψω πολλές προσωπικές ανάγκες.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να δουλέψω τώρα.
4: Ναι.
3: Αυτό.
4: Τέλεια, και έχεις παίξει και σε προηγούμενους γύρους ή ήταν πρώτη φορά?
3: Έχω ξαναπαίξει.
4: Έχεις ξαναπαίξει?
3: Ναι, ναι, αλλά όχι συστηματικά. Όποτε το άκουγα και λέω, λες αφήλω, έστελνα.
4: Μπράβο.
3: Συγγνώμη που μίλησα έτσι.
4: Πώς? Απότομα.
3: Αφού εσείς με καλέσατε, ποιος είναι?
4: Εντάξει, δεν μου τσαμπουκαλεύτηκες πολύ. Μια χαρά ήταν.
3: Εντάξει, εντωμεταξύ δεν είμαι καθόλου έτσι γενικά.
4: Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά.
3: Τέλεια. Τέλεια.
4: Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό
4: μήνα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς καλό μήνα.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα το ποσό ανεβαίνει κι άλλο. 10.500 ευρώ, κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου από τη Μέρη Μαργέλη. Εσύ διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19600, μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.500 ευρώ λοιπόν, κάντα δικά σου, διεκδίκησέ τα, καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια Styx, Boat on the River, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
5: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
5: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του ορροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
18: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Κυριακή 5 Ιουλίου στον Red 96,3 με Killers και Somebody Told Me λίγα λεπτά μετά τις 2. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σε 5 μέρες από τώρα κυκλοφορεί ο καινούριος δίσκος των Rolling Stones. Ο τίτλος Foreign Tongues. Μέσα σε αυτό το δίσκο υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Η μεγαλύτερη, κατά την άποψή μου, είναι ότι όχι μόνο συμμετέχει ο Paul McCartney ή των Beatles, αλλά παίζει μπάσο σε ένα punk τραγούδι. Τις προάλλες λοιπόν που ο Mick Jagger έδωσε μία συνέντευξη και μίλησε γι' αυτό, είπε ότι ο Paul McCartney τελείωσε το session μέσα σε 10 λεπτά του. Ήταν πάρα πολύ εύκολο και αυτό που είπε φεύγοντας ήταν πόσο πολύ του έχει λείψει να είναι μέλος σε μία μπάντα. Tonight, Rimon, Highway to Hell, AC/DC, You and I, Scorpions, εσύ και εγώ, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τίτλο. Κουάν, Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Κυριακή μεσημέρι 5 Ιουλίου. Να δώσουμε ένα ραντεβού αύριο το πρωί. Θέλω 9.30 με 1 στην δημοτική αγορά τη Κυψέλη. Εθελοντική αιμοδοσία. Με τη στήριξη φυσικά του Red 96,3. Το Μπλάντι επιστρέφει εκεί για την εθελοντική αιμοδοσία που κάνει κάθε μήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε αυτό το καλοκαίρι πριν φύγουμε για διακοπές να μην λείψει αίμα από κανέναν. Μέσα σε λίγα λεπτά κάθε εθελοντής μπορεί να προσφέρει ανεκτήμητα πράγματα. Το χρόνο του, τη φροντίδα του και ουσιαστικά μια πραγματική ευκαιρία ζωής σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αύριο το πρωί λοιπόν, 9.30 με 1 στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, ραντεβού για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη. Crying Aerosmith στη συνέχεια, Boston More Than a Feeling και Red Hot Chili Peppers Other Side. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά.

0: Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
2: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φωνάζει τον Κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
9: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου.
13: Είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 3. Queen, Another One Bites the Dust. Red 96,3. Και πριν σε αφήσω στο Γιώργο Αποστόλου, σου θυμίζω 10.500 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη λίγο μετά τις 4. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Έτσι διεκδικείς τα χρήματα κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. 10.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Phone Unblown στη συνέχεια και το εμβληματικό WhatsApp αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του heavy metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Άλλο γεια σας και χαίρετε. Μαρία από Μπλόντι, Ντέμπορα Χάρη. Ένα τραγούδι που πάντα μου θυμίζει Χριστούγεννα, ρε παιδιά. Φταίνει τα καμπανάκια προφανώς που έχει το Μαρία, δεν εξηγείται αλλιώς. Κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι, ετοιμάζομαι να πάω να στήσω δέντρο. Καμία σχέση. 5 Ιουλίου, Κυριακή, ακούσαμε Μαρία από Μπλόντι, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Ντέμπορα Χάρη έκλεισε τα 81. Και ενώ επίτηδες, για να το καταλάβουμε όλοι, η Ντέμπι Χάρη έγινε 81 ετών. Μάλιστα. The best. Τίνα Τέρνερ, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3.

0: Και αλήθεια σου λέω.
1: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
15: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του που είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
16: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Καλό σουκού να έχουμε, αν θέλετε, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καθώς πλησιάζουμε ήδη στις 4 το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Την Παρασκευή προχτές η Στέλλα ήταν νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο και πάμε για την επόμενη Παρασκευή 17 με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 10.500 ευρώ. Στέλνετε γούλ στα 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνει ημέρη το τηλεφώνημα σε εσάς με λίγη τύχη, να απαντήσετε σωστά 10.500, να πάρετε τα χρήματα και να κάνετε σούπερ καλοκαίρι. Μην διατρελκόσαστε σε μέσα, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους αθλησμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΕΑΛΦΑ 210-92-15-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της επόμενης Παρασκευής. Πάμε στη συνέχεια με Super Trump και Calling. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red, απόψε, Κυριακή 5 Ιουλίου.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου, καλής.
1: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
11: We're piano tuners.
10: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
12: Open the safe.
10: Tuner. 9 Ιουλίου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λοιπόν, παιδιά, θα τα πάρουμε τώρα από την αρχή. Είναι Κυριακή. Είναι 5 Ιουλίου κατά καλό καιρό. Είναι ο Radio 96,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Ωραίος εδώ. Μουντιάλ. Τι έχουμε δει στο Μουντιάλ, παιδιά, ως τώρα, τι έχουμε δει. Έχουμε δει λοιπόν ότι όσοι έλεγαν ότι δεν θα έχει κόσμο στα γήπεδα έπεσαν έξω. Έχει πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα. Αυτό είναι λυμένο. Έχουμε δει επίσης ότι η FIFA με τους διαιτητές και το VAR τα έχουν κάνει νιανιά και έχουν βοηθήσει ξεκάθαρα συγκεκριμένες ομάδες και star του ποδοσφαίρου να περάσουν στην επόμενη φάση. Μην κρύξε μήνυμα από star power. Αυτό δεν άρεσε καθόλου. Πολύ ωραία η Νορβηγή με το row-row και τα κουπιά. Περιμέναμε να βγουν και άμονά μας κάποια στιγμή να κάνουν τα σχετικά. Δεν βγήκαν τελικά. Και πού έχουμε μείνει να λέμε ποιος θα κερδίσει, ποιοι θα πάνε στον τελικό. Οπότε, τι ψηφίζει ο κόσμος και εγώ, απλά πράγματα, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία. Βάλτε τη σειρά που θέλετε, αλλά νομίζω ότι αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι καλύτερες, οι πιο σοβαρές και αυτές που δίνουν και το πιο ωραίο θέαμα. Οπότε λυπάμαι για τους Peppers που ακολουθούν στον Red τώρα με το Californication, αλλά Αμερική όχι, δεν βλέπουμε να προχωράει περισσότερο.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: βοηθήσουν σε ένα καλύτερο καλοκαίρι. Ούτε πολιτικοί να ήμασταν. Cameras You Are από τους Nirvana. Σε λίγο, Αχιλλέας το αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Σου λέω.
2: Τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Την οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα θα αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
15: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, μουσικές Red και καλοκαίρι του 2026 σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, που προχτές την Παρασκευή η Στέλλα πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσό στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο και πάλι ανοίγει την επόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου με 10.500 ευρώ. Στέλνετε λοιπόν Win στο 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή και φυσικά η Μέρη με λίγη τύχη να πάρει εσάς το τηλέφωνο, να πατήσετε σωστά 10.500 και να πάρετε το ποσό. Μην διατελικώσετε σε μέσα 1,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλος των τριμητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αριθμός ρυθμιστή σε ΕΠΗ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω 18 και αν έχει κινδύνους αθλησμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑ 2-10-92-15-7-76. Εννοείται ότι κάθε SMS θα αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση και η όρη του διαγωνισμού και λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες online στο www.frostage.gr. Πάμε στη συνέχεια στον Red να ακούσουμε Metallica και νωρίτερα Cutting Crew. Πρώτα I Just Died in Your Arms Tonight και ύστερα Nothing Else Matters.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: It's Red, it rocks.
10: Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι ακριβώς είναι, παιδιά. Άμα δεν ακούσεις σερφ και μάλιστα με ανατολίτικες ρίζες το καλοκαίρι 5 Ιουλίου Κυριακάτικα, απόγευμα πότε θα ακούσεις. Θα μου πεις το ακόμα και το χειμώνα. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι στην Αυστραλία τότε είναι καλοκαίρι. Χα, σας έπιασα. Θα είστε στράκα αφού έλεγα Αυστραλία, με συντήσει αμέσως τώρα. Μικρόφωνο στον Ρέντιο Ροζαποστόλου.

0: Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?

0: Τέλειο τραγούδι, τούρτα παγωτό έχει βγει, τα κεράκια τα έχουμε καρφώσει πάνω, ανάψαμε και τα κεράκια όπως αρμόζει για τα σημερινά γενέθλια που έχουν ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, τον The Band, ο Χιου Λιούις από τους Χιου Λιούις and the News ασφαλώς, αλλά και η Ροϊζίν Μέρφη από τους Μολοκό. Γενέθλια σήμερα και τον Νίκο Μάρη, τον Arctic Monkeys, είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου στη συνέχεια με Red Hot Chili Peppers, Give It Away, κάντο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win.

0: αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
2: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τρία τραγούδια ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι του 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου και την επόμενη Παρασκευή στις 10 του μηνός. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και πάλι 10.500 ευρώ. Στέλνετε γούνι στο 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να βάλετε την τύχη σας να δουλέψει με τη Μέρη να σας παίρνει τηλέφωνο. Εσείς απαντάτε 10.500 και παίρνετε τα χρήματα. Μην διατρεκόστε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος των συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεά 210-92-15-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Ακόμα στη συνέχεια τους Savage Garden και το Break Me Shake Me και Πέταμε στα Βράχια και εννοείται πως εμείς τα ξαναλέμε και πάλι αύριο Δευτέρα και 6 του μηνός, 6 Ιουλίου μετά τις 8 το βράδυ στον Red Index 6,3. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ακυλάει στο αίμα σου

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό.

0: σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
9: We're piano tuners.
8: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
10: Open the safe.
8: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
12: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου,
14: είναι Red 96,3.

0: Sabah είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
13: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου,
17: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
6: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κατασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δεν στο κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
15: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
18: Αγκυλάει στο αίμα σου.
19: Είναι Red 96,3.

0: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει η διατηρητέα. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καμπαφ είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Now.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: Well, I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
6: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα μου, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου, καλείς.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κατασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Ακυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.